Κρυμπάγκα χωβήρισα, τερεσέ η πονά βασε τορμέντονα. Νερεμπέο γιο γουάβα, κουί πότε κουρούβα ρόσα πυτά είτε. Τερεκέ βανά υποκού, ο μην πηγιά κουέρα, ο μην πηγιό άβα, κουν τερεσά σέγουι, ηνιά πυσέν βάβα πυτούν πυγιά βέ.

Βάγκα χωρίσα, δερεσέ η πονά βασε τορμέντονα. Νερεμπέο γιο γουάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πτάιτε. Δερεκέβα να υποκού, ο μην πηγιά κουέρα, ο μην πηγιό άβα, κουν δερεσά σέγουι, η νιά πσεν βάβα πτουν πηγιά βέ.